Έξοδο δεν έχει κι όμως ψάχνω να τη βρω. Αλλά μου είχε πει αγάπη, Θεέ μου μακριά είναι η άκρη, πώς να ψάξω να τη βρω.

0: 95 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
2: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
3: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσηνιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρουσίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή σας εβδομάδα και φυσικά χρόνια πολλά σε ορτάζοντας. Είναι πρώτες εξελίξεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία σε τίτλους επικαιρότητας. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από ένα μεγάλο δικαστικό και αστυνομικό θρίλερ στη Μεσσηνία. Καθώς ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας οδηγήθηκαν χθες οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σωρή εμπρισμών και άλλων σημαντικών παραβάσεων σε περιοχή.

7χρονης Λόμενης, είχαμε στην περιοχή του Καλού Νερού της Βρύτης Περιφέρειας του Κυπαρισίου Κόλπου, στην Κυπαρισία, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής, αλλά ήταν αργά και είχε εκπνεύσει. Πολύ προσοχή περισσότερο στους ηλικιωμένους, ιδίως αν λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, συστήνουν οι φορείς. Στα υπόλοιπα θέματα τώρα, σε τροχιά υλοποίηση βρίσκονται έργα σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενέκρινε 2,8 εκατομμύρια ευρώ για σημαντικά έργα. Πολλά από αυτά αφορούν και τις αντιπλημμυρικά ρεύματα, καθαρισμοί, αλλά και το Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο. Αξίζει να τονίσουμε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό πακέτο, ωστόσο όμως σύντομα φαίνεται ότι τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, από το οποίο φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν χρήματα και για την ίδια την Περιφέρεια της Πελοποννήσου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την περιοχή μας. Τιμή και μνήμη είχαμε χθες στην Καλαμάτα με δοξολογία για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η οποία δυστυχώς ακόμα και σήμερα παραμένει διχοτομημένη. Ανάλογες συγκεντρώσεις έγιναν και σε περιοχές της Πελοποννήσου το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άνοιξε η αυλαία με διεθνή προσανατολισμό και έκλη του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλου Χορού της Καλαμάτας. Οι εκδηλώσεις θα είναι σε εξέλιξη το επόμενο χρονικό διάστημα. Απεργίες και κινητοποίηση είχαμε χθες Κυριακή. Απεργούσαν οι προϋπάλληλοι με αφορμή και συγκέντρωση στην πεζόδρομο της Αριστομένου στην Καλαμάτα από το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς η Κυριακή είναι κυριακάτικη αργία. Εν τω μεταξύ, απεργούσαν και οι δηλιβεράδες, δηλαδή οι άνθρωποι που διανέμουν φαγητό κατοίκων. Κόκκινη κάρτα είπαν στην εκδήλωσή τους στην κοροϊδία των πλατφορμών. Μάλιστα είπαν χαρακτηριστικά ότι η διαμαρτυρία τους θα είναι έντονη και θα έχει αποτέλεσμα. Φίλοι μας, το σημείο αυτό ολοκληρώθηκε. Ενημερωσής 8 με 9 κοντά στο πρωινό δογμολόγιο.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Τι ψάχνεις εκεί?
2: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
1: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
2: Και γιατί εκεί?
1: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
2: Τηλέφωνα για ραντεβού
1: 27220-22922 και 6947-700-727.
2: Οκ, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
1: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61.
7: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
8: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
9: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο μαζί με το kalamata.news.gr και parisinews.com και peloponnesolive.com με όλες τις εξελίξεις σημαντική ανάπαυλα. Χρόνια πολλά και καλά σήμερα, η εορτή του προφήτη Ηλία, 20 του μηνός. Φτάνουμε στο τελευταίο δεκέμερο του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Με καύσωνα μας υποδέχεται για αυτή η εβδομάδα, αλλά προς το τέλος θα δροσίσει. Και φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και να σχολιάσουμε θέματα οικονομίας και καθημερινότητας, όπως τα βλέπουμε εδώ μέσα από την ματιά της καθημερινότητας από το πρωινό δρομολόγιο.

0: άλλη.
1: Στο μέτωπο της οικονομίας τι να πρωτοπούμε, καθώς ακούμε για μειώσεις τιμών, αλλά δεν αφορούν όλα τα προϊόντα. Δύο μήνες θα πρέπει να διατίθεται με μειωμένη τιμή κάποιοι κωδικοί προϊόντων, μόνο στα μεγάλα σούπερ μάρκετ και όχι στα συνοικιακά. Στη συμφωνία υποτίθεται κυρίων, δεν ξέρω κατά πόσον είναι συμφωνία αυτή, που επιτεύχθη ανάμεσα η κυβέρνηση, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, τα κέρδη των σούπερ μάρκετ είναι πολλά και εμφανίζονται αρκετά. Οι μειώσεις τιμών θα αφορούν κάποιο ποστό, ίσως πάνω και από 10% σε βασικά ήδη για 4 μήνες. Η αρχή ελέγχου της αγοράς ζητά περισσότερο έλεγχο, περισσότερες εξελίξεις. Βέβαια, αυτό δεν θα αλλάξει τη συσκευασία των προϊόντων που οι εταιρείες τις έχουν μικρύνει, δηλαδή είναι 500 γραμμάρια, είναι 400 και το πληρώνεις όσο είχε πριν. Άρα έχουν μειωθεί οι συσκευασίες και το περιεχόμενό τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περιφέρειά μας. Κατάλαβα, φέτος και ελαιόλαδο είναι οι ναυαρχίδες των ελληνικών εξαγωγών, ωστόσο όμως σε χαμηλές τιμές του ελαιόλαδου στη Μεσσηνία, όταν είναι κοντά στα 4 ευρώ, δεν μπορεί να ελπίζεις σε κάτι πραγματικά καλύτερο. Και την ελπίζεις και την ακάνεις, όπου ευτελίστηκε η τιμή του.

Κατά τα άλλα, στη Βουλή πάει η παραχώρηση για 40 χρόνια. 40 χρόνια, παρακαλώ, μέχρι τότε να ζούμε. Στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, η σύμβαση παραχώρησης. Και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, ιδιώτε, 40 χρόνια. Ποιο ζει, ποιο αλλάζει για μία ακόμη φορά. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Κατά άλλα, έρχεται πολιτιστικό καλοκαίρι εκδηλώσει στο Δήμο Πύλου Νέστορος. Ετοιμάζεται και μεσηνιακή αφικτιονία. Στα αγροτικά ζητήματα έχουμε σφοδρή αντίδραση των αγροκτηνοτροφικών συλλόγων της Μεσσηνίας. Διαμαρτύρονται για καθυστερήσεις στη δακοκτονία. Άλλο μεγάλο πρόβλημα για την περιοχή. Και στην Τριφυλία μεγάλη διαμάχη έχουμε δημοτικής αρχής με την αντιπολίτευση για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. 150.000 ευρώ σκορπούνται για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Τριφυλία, όταν η περιοχή έχει σοβαρά προβλήματα και στην οδοποιία και στην ίδρυυση και στο αγροτικό δικό δίκτυο και σε όλα τα υπόλοιπα. Σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση και για αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τριφυλία, που δυστυχώς θεωρείται αποπέδη της Μεσσηνίας.

Γιατί από ό,τι φαίνεται λιμώνει η γη και η καλλιέργεια. Πρόβλημα σοβαρά αντιμετωπίζει και η κτηνοτροφία. Και στο δεύτερο μέρος θα δούμε και τα προβλήματα που υπάρχουν και σε περιοχές της Δυτικής Μεσσηνίας. Με τα μπάνια του λαού, όπου συνεχίζεται η καθημερινότητα.

Η ζωή προχωρά με το δικό της ρυθμό και τη δική της καθημερινότητα και εμείς προσπαθούμε μέσα σε όλα αυτά να βγάλουμε πέρα. Καλημέρα από την πρώτη ελεύθερη ανεξάρτητη πόλη της Ελλάδος, από την Καλαμάτα, Μεσσηνία, Ηλία, Αρκαδία, παντού για να δούμε όλες τις σημαντικότερες εξελίξεις. Στην οικονομία, αλλαγές στα εφάπαξ ετοιμάζονται. Μια τροποποίηση για τον νόμο Κατρούγκαλο, αφού το φθινόπωρο θα έρθουν οι ανακοινώσεις μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να δούμε και πού θα γίνουν και εκλογές. Γιατί θα αλλάξει ο υπολογισμός του εφάπαξ βοηθήματος για το 2027. Έρχονται εκλογές και όπως σας είπα, όλο και κάποιες χάντρες στους ηθαγενείς θα δοθούν για μια αλλαγή στον νόμο, τον οποίο τον νόμο Κατρούγκαλο θα μπορούσε να το είχε καταργήσει συνολικά η Βουλή. Αλλά δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα και δυστυχώς θα το αναφέρω γιατί μου το λένε πάρα πολλοί ακροατές. Το τέλος επιτιδευμάτων στους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους εξακολουθεί να υπάρχει. Είχαν πει ότι θα το καταργήσουν. Τώρα πάει να καταργηθεί το 2027. Που εντελώς συμπτωματικά, αν τότε γίνουν οι εκλογές. Δηλαδή, στις εκλογές κοιτάμε να δώσουμε κανένα ψυχουλάκι για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτό που θέλει η οικονομία. Τι να σας πω, εσείς θα το σχολιάσετε, εσείς θα το κρίνετε. Και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, είναι καλοκαίρι. Οι πολίτες αναζητούν δροσιά στον καύσωνα γιατί θα ανέβει η θερμοκρασία και στις αραδάρια έχουμε και το Σαββατοκύριακο. Πάρα πολύ προσοχή στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Και έχουμε και την κοινή πρωτοβουλία των επιμελητηρίων της Πελοποννήσου για την οριστική λύση που αφορά τα πυρόπληκτα δάνεια. Αναζητούν λύση εδώ και καιρό. Αφορά φυσικά και τη Μεσσηνία, την Ηλία. Αφορά όλες τις περιοχές που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Τα πυρόπληκτα δάνεια. Δυστυχώς, άλλο ένα μεγάλο καυτό πρόβλημα της οικονομίας, για το οποίο βέβαια οι κυβερνήσεις, και λέω συνολικά οι κυβερνήσεις, γιατί έχουμε και από πριν κυβέρνηση, δεν έκανα τα δέοντα για τις τράπεζες. Οι τράπεζες αρπάζουν ό,τι βρουν. Αρπάζουν ό,τι βρουν και τελικά οι πολίτες πώς θα προστατευτούν έστω και από τα πυρόπληκτα δάνεια, όπως η Ηλία.

Η ζωή μας αλλάζει και μέσα στους δρόμους να βρίσκουμε την πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε να σας πω κάποια θέματα που έχουν ενδιαφέρον. Ολική ανατροπή στα ληξιαρχεία, φίλοι και φίλες. Τα ληξιαρχεία αλλάζουν μορφή. Γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι και βαφτίσεις. Τελικά θα υπάρχει δήλωση εξ αποστάσεως, που σημαίνει ότι όλα θα γίνονται ηλεκτρονικά. Ψηφιακό κράτος δεν θέλουμε? Αυτό θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ηλεκτρονικές αγορές κάνει η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Παίρνουμε ηλεκτρονικές αγορές από προϊόντα από την Κίνα. Αντί να βοηθήσουμε την τοπική μας οικονομία, εμείς επιμένουμε να ψωνίζουμε λόγω και φθηνότερα, δεν ξέρουμε αν είναι και ασφαλέστερα βέβαια, γιατί δεν έχει πάνω το πιστοποιητικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ασφαλή προϊόντα. Έτσι, να το τονίσουμε. Τελικά, δεν βοηθάμε καν την τοπική κοινωνία και οικονομία. Και φυσικά το ιδιωτικό χρέος, να σας πω, τρέχουν ρυθμίσεις για οφειλές εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες. Τι να πούμε, τα χρέη έχουν αυξηθεί. Οι επιταγές ακάλυπτες, τα προβλήματα αγοράς σημαντικά. Η τροφοδοσία γίνεται μεν, αλλά πληρώνουν επιτόπου οι εμπόροι. Λοιπόν, και στα κάψιμα έρχονται νέες αυξήσεις στις τιμές το Σαββατοκύριακο παρά τη συμφωνία για μειώσεις. Οι προβλέψεις για βενζίνη και δίσελ θα είναι αρκετές. Όπως σας είπα, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, τόσο οι οδηγοί θα τραβάνε το μαρτύριο της σταγόνας στα πρατήρια καυσίμα.

Είτε ελαιόλαδο, θα τα πούμε στο αγροτικό μας άθετο, γιατί η κατάσταση περιγράφεται με μελανά χρώματα, παρότι προχωρά και το πρόγραμμα δολωματικών ψεκασμών στη Μεσσηνία. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες σημαντικές εξελίξεις. Ψήφισμα από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου για τις εθνικές οδούς και για τους δρόμους. Σας είπα, ισχύουν και όλοι οι αταιγίδες. Πάντως, στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουμε δρόμους. Βέβαια, η Πελοπόννησος στερήθηκε από σιδηρόδρομο. Και για τα πυρόπληκτα δάνεια, σας τα είπα πριν, την κοινή πρωτοβουλία επιμελητηρίων Πελοποννήσου να δοθεί οριστική λύση στα πυρόπληκτα δάνεια. Το είπε οι εκπρόσωποι τους με μια φωνή. Δεν είναι η πρώτη φορά που το έχουν διατυπώσει τα επιμελητήρια, οπότε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή την κατάδεια που βλέπουμε δυστυχώς να υπάρχει. Λοιπόν, στο αστυνομικό δελτίο συμμορία διάπρατε ληστείες στη γειτονική Λακωνία. Καλημέρα στη Λακωνία. Εξεχνιάστηκαν 2 περιπτώσεις ληστείων και 11 κλοπών. Και επίσης, κρούσματα πάτης και μελίας χιλιάδες ευρώ και σε περιοχές της Αρκαδίας. Πολύ προσοχή. Πολλά τα κρούσματα, βρε παιδιά. Ιδίως σε ηλικιωμένους. Ένα πολύ μεγάλο θέμα που πρέπει να το δουν σοβαρά. Και η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά σε ενεργειακή αναβάθμιση στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο στην Τρίπολη. Θα ήθελα να αναβαθμίσονται και τα νοσοκομεία της Καλαμάτας, της Κυπαρισσίας, όπου χάθηκε και το πρόγραμμα για το τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως αποκάλυψε και ο κύριος Μάκαρης. Γι' αυτό δεν είπε κανείς κουβέντα και δεν έβγαλαν και οι βολευτές μας ούτε καν δελτίο τύπου. Μούγκα στη Στρούγκα για το θέμα δηλαδή.

με ευχές να πάμε λίγο τις επόμενες μέρες, γιατί μόνο ευχές μπορούμε να κάνουμε. Πάμε σε τοπικά θέματα. Να σου πω, στην Καλαμάδα μετά από καθυστέρηση μηνών έρχεται το κοντέινερ, ουσιαστικά έρχονται τα οχήματα που αφορούν τις σωλήνες σύνδρευσης, που αφορούν το κεντρικό αγωγό ίδρυυσης Καλαμάτας. Είναι σωλήνας, λέγεται ΦΥ 800, είναι ο τύπος της σωλήνας αυτός. Τουλάχιστον θα γίνουν παρεμβάσεις. Την ίδια ώρα είχαμε βλάβες στο κεντρικό αγωγό ακαθάρτων. Πρόβλημα δημιουργήθηκε στην περιοχή Ακρίτα και Κρήτης. Έσπευσαν συνεργεία της ΔΕΙΑΚ για την αποκατάστασή τους. Βέβαια, το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είπαμε, υπάρχουν δήμοι στη Μεσσηνία που έχουν δίκτυο αμύαντος σωλήνων και δεν έχει αντικατασταθεί ή δεν παίρνουν σαν προγράμματα. Και η ΔΕΙΑ κάποια στιγμή θα ενοποιηθούν και στο νομό μας. Θα το παρακολουθούμε. Στα τοπικά θέματα να σας πω, κάποιοι θα πείτε και μεγάλο αδερφό, σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται το ενιαίο συντονιστικό κέντρο για την αποτροπή εγκληματικότητας. Ενεργοποιήθηκαν 6 κάμερες στο Δήμο Καλαμάτας. 6 κάμερες και θα πολλαπλασιαστούν. Και τα καλά νέα είναι ότι η Καλαμάτα υποβάλλει υποψηφιότητα για την Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού για το 2029. Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού η Καλαμάτα. Θα ήθελα και λόγω του Διεθνούς Φεστιβάλου Χορού που ξεκινά από σήμερα, έτσι, να διεκδικήσει η Καλαμάτα και τι άλλο, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, κύριε Βασιλόπλο, κύριε Δήμαρχε, τώρα.

Λοιπόν, φίλοι και φίλες, θα πάμε και σε τοπικά θέματα. Έχουμε διαγωνισμό 300.000 ευρώ για καθαρισμό ρεμάτων στη Μεσσηνία του 2026. Πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά. Για τα αγροτικά θα τα πούμε σε λίγο. Να σας πω βέβαια ότι οι παρεμβάσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Επίσης, έχουμε διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Μεσσηνίας. Γίνεται κάποια έργα από την πλευρά της ΔΕΗ. Έχουμε ανθρωπιστική βοήθεια για τους Έλληνες ομογενείς της Βενεζουέλας από τη Μεσσηνιακή Αφεκτιονία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Και φυσικά είχαμε και ένα τροχαίο στην Ελαία Τριφυλίας, όπου απεγκλωβίστηκε ένα 17χρονο από αυτοκίνητο. Πάλι στην Ελαία, τετροχαία ατυχήματα στο δρόμο Πύργο Κυπαρισίας. Το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, δυστυχώς, μάλιστα η γλώσσα μας.

0: άκρη του γκρεμού, κοιτάει το τέλος του ουρανού, μοναχός του πεθαίνει.
1: Αυτό το τραγουδάκι πραγματικά τα λέει όλα. Λέει και φίλες, τσιγάρο πρέφα και καφέ, δερβαριές αδερφοί, ωραία τα συζητούμε στα καφενεία, αλλά στο αποτέλεσμα δεν καταλήγουν πουθενά, μου λένε αρκετοί φίλοι. Και πάμε στο ελαιόλαδο, θα πάμε στα αγροτικά. Στα ζήτητα παραμένει ο πράσινος χρυσός και της Μεσσηνίας και Πελοποννήσου του ελληνικού ελαιόλαδο, από τα σημαντικά αγροτικά προϊόντα της χώρας και το πιο αρχαίο, αποτελεί ένα βασικό πυλώνα της πρωτογενής παραγωγής. Όμως είναι αντιμέτωπο με πολλές αποσαφηνίσεις. Και τα παλιόλαδα που εισάγονται στην Ελλάδα από τρίτες χώρες εκτός Ευρώπης δημιουργούν πρόβλημα. Παραμένουν αδιάθετοι στους συνεταιρισμούς χιλιάδες τόνοι με το λάδι, έχει πέσει η τιμή του, έγινε ρόδι στη Βουλή και κάτω από τα 4 ευρώ στη Μεσσηνία. Απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις. Θα ακούσουμε τι είχε πει στην εκπομπή μας και γενικότερα για τα αγροτικά προϊόντα ο πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών, κ. Κοροβίλας. Γιατί από ό,τι φαίνεται, φίλοι και φίλες, τελικά το λάδι το απαξιώσαμε. Δεν υπάρχει εθνική στρατηγική από το αρμόδιο Υπουργείο για τα αγροτικά προϊόντα. Σας είπα, το υδροκέφαλο κράτος της Αθήνας δεν τους ενδιαφέρει. Από εκεί και πέρα, δεν πέρα από την Αθήνα, δεν υπάρχει Ελλάδα. Και εμείς περιμένετε εσείς μετά να χειροκροτήσετε αυτούς που μας έφεραν σε αυτό το χάλι. Τι να πούμε, δεν ξέρω αν μας αξίζει. Πάντως δεν έχει πρόβλημα μόνο ο πρωτογενής τομέας, έχει και κτηνοτροφία. Λόγω των ιών, στεγοπρόβατα και όλα τα υπόλοιπα. Μόνο μοσχαράκι μπορεί να πάρεις, λίγο κοτόπλο και αυτό με μέτρημα και χοιρινό. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε. Μιλάμε για τέτοια χάλια και στον χώρο της κτηνοτροφίας, που πολλοί το εγκαταλείπουν.

Αχ, πόσοι απόψε ξαγρυπνούν, σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Ρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr. Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
1: Όλες οι ειδήσεις.
0: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
2: Στο freegr.gr.
3: Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hot spot του ίντερνετ.
5: Έχετε... Δεν υπάρχει οικονομική, δηλαδή θα πρέπει και ο εκάστοτε παραγωγός να βγάλει κάποια χρήματα. Αυτά τα χρήματα δεν μπορούν να βγουν.
6: Ναι. Πόσο εκτιμάτε ότι θα είναι το ποσοστό μείωσης των θερμοκηπιών αν δεν έρθουν εργάτες γης μέχρι να δούμε αυτή την υπόθεση? Ήδη υπάρχει ένα μειωμένο ποσοστό. Προβλέπετε στο μέλλον κάποιο ποσοστό μείωσης των θερμοκηπιών?
5: Νομίζω ότι στη σεζόν που μας έρχεται, τη σεζόν του Αυγούστου, θα είναι περίπου το 50% των θερμοκηπίων εκτός.
6: Τα μισά δηλαδή.
5: Δεν πάει και αυτό.
6: Τα μισά
5: περίπου, ναι. Ή θα υπολειτουργήσουν ή δεν θα λειτουργήσουν καθόλου.
6: Ναι, γιατί μετά έχουμε την ελοκομική περίοδο.
5: Είναι η ελοκομική περίοδο. Δηλαδή, αν θα φτάσουμε σε ένα σημείο στην ελοκομική περίοδο, δηλαδή να μην υπάρχει, δεν υπάρχει προσωπικό. Όταν θα χρειαστούν και κάποιες χιλιάδες εργάτες πλέον να ασχοληθούν με τη ελαιοσυλλογή, από εκεί και μετά στα θερμοκήπια να κάνεις τι θα μπορέσεις να πληρώσεις?
6: Ναι.
5: Το μεροκάματο θα φτάσει στο Θεό πάλι όπως είχε φτάσει και την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, πλέον δεν συμφέρει με καλλιεργήσεις, είναι απλά τα πράγματα.
6: Κάτι είπε το αρμόδιο Υπουργείο εκεί για το ρεύμα σταθερό, λέει, για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Με 9-11 λεπτά σταθούν αυτοί οι πραγματικότητα, γιατί είναι και το ρεύμα, μεγάλο πρόβλημα.
5: Είναι σε κάποια στιγμή έχει γίνει μια ανακοίνωση τέτοια. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, δεν έχω ενημερωθεί πλήρως για να μπορώ να σου δώσω μια απάντηση.
6: Δεν υπάρχει γραφή.
5: Δεν έχω ενημερωθεί ακριβώς τι έχει γίνει και δεν μπορώ να δώσω μια απάντηση την οποία δεν τη γνωρίζω, να μην λέω βλακίες στον αέρα.
6: Μέχρι να το δούμε δηλαδή στην πράξη.
5: Ναι, μέχρι να το δω, δηλαδή μέχρι να το δω το κομμάτι αυτό δεν θα μπορέσω να δώσω μια. Να σου δώσω

0: ενημερώσει όλους τους βουλευτές μας, όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες, την περιφέρεια. Έχει βγάλει το στόμα μου.
1: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, να το πούμε.
0: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, δηλαδή να έχω αυτή τη στιγμή το πράγμα. Είναι αδιανό, αδειάζει, έχει αδειάσει. Δεν, έχω να ανέβω κανένα μήνα πάνω. Ήταν μέχρι τη μέση αδιανό, μέχρι τις 28.
1: Δεν υπάρχει δάτινο στα μυευθύρα.
0: Όχι. Ο ημάτας μπροστά είναι σκισμένος. Έχω φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό το οποίο δηλαδή το έχω στείλει, τους το έχω στείλει, είναι γνώστες των πραγμάτων. Δεν υπάρχει άνθρωπος εκεί πάνω, ο οποίος υπήρχε μια σύμβαση με κάποιον άνθρωπο που ήταν για την ασφάλεια, μετά για την καθίστηση και την ασφάλεια του φράγματος. Έχει τελειώσει η σύμβαση και από αυτόν έχει φύγει. Λοιπόν, το τι θα γίνει από εκεί και μετά δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Λέει θα δημοπρατηθεί, θα. Ενημέρωση επί της ουσίας και το πότε θα γίνει χρονοδιάγραμμα και τέτοια δεν υπάρχει. Okay. Αυτή τη στιγμή το μόνο που λέω είναι ότι ο κάμπος της Τερπινίας ολόκληρος
1: διψάει.
0: Η χωράγει, δεν διψάει, συγχωραγεί. Με τα επακόλουθα που υπάρχουν θα τα δούμε μπροστά μας στην ελαιοκομική περίοδο. Λοιπόν, και ενώ υπάρχει ταμείο πτήρας με νερού και είναι έτοιμος να δουλέψει.
1: Αλλά δεν υπάρχουν τα δίκτυα, τα αδερφτικά δίκτυα.
0: Πιώσεις για τους αγωγούς είναι για να τελειοποιηθεί.
1: Μισό το έργο, μισό το έργο.
0: Από το 17 περιμένουμε τις μελέτες που θα έρθουν, που θα υλοποιηθούν, που θα όταν ξεραθούν τα ελαιόλαδα και ό,τι άλλο.
1: Α, περιμένω από το 2017, έχουμε 24, να δούμε πότε. Ναι, κύριε Κουρούβο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι για τους παραγωγούς μας που μας ακούν, γιατί μας ακούν πολλοί αγρότες.
0: Το μόνο που μπορώ να προσθέσω για το κομμάτι των συναδέλφων παραγωγών είναι ότι θα πρέπει να τους πω καλή υπομονή. Τελείωσα και η υπομονή. Το μόνο που θα μπορέσω να τους πω είναι ας κοιτάξουν ο καθένας όλοι μαζί και ο καθένας για την πάρτι του, δηλαδή να δει πώς θα μπορέσουμε να βγάλουμε αυτό το κομμάτι, αυτό το γολγοθά που ανεβαίνουμε.
1: Να διασώσουν το αγροτικό εισόδημα.
0: Να διασωθεί ό,τι δεν θα διασωθούν
1: όλα. Ό,τι σώζεται.
0: Δυστυχώς, γιατί το κομμάτι αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Ναι. Που φέρνει πάρα πολλά χρήματα μέσα στη χώρα μας. Ναι. Λοιπόν, είμαστε 4 ήδη εξαγώγημα.
1: Ναι, σωστά. Μάλιστα μου είπε ότι από το γεγονός ότι δεν έχουμε αξιοποιήσει τα πάντα, ο κύριος Παρασκευός μου το έχει πει, χάνουμε εκατομμύρια εκατομμυρίων κτλ. Δηλαδή, άμα.
2: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30. Παλμός 90,5 στα FM.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
5: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
6: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα. ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φτηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

Λοιπόν, και στα θερμαρέ εκπομπή μα θα πούμε και για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι λένε και οι πολίτε, τι λένε όμω και για του θεσμού. Λοιπόν, πάμε σε θέματα τεχνολογία από το freegr.gr. Υπάρχει ένα χρήσιμο εργαλείο. Αν δεν ανοίγει ο υπολογιστή σα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία cloud, δηλαδή τεχνολογία σύννεφο, δηλαδή μπορείτε να επαναγκαταστήσετε το λειτουργικό σα μέσα από το δίκτυο, αρκεί να έρχεται σύνδεση με το ίντερνετ. Οπότε και έχει ενδιαφέρον. Και τώρα, επειδή είναι καλοκαίρι, πολύ προσοχή αν ζεστάνετε ο φορητός σας υπολογιστής. Τι μπορείτε να κάνετε? Να βγάλετε διεργασίες οι οποίες δεν χρειάζονται. Εμείς χρησιμοποιούμε εδώ στους φορητούς υπολογιστές και ένα cooler, δηλαδή μια βάση υδρόψυξης, οπότε και βοηθάει πραγματικά πάρα πολύ. Και προσοχή, ποτέ φορητούς σε ζεστά σημεία. Προσέχετε.

και εμείς σας μεταφέρομαι σε μία ακτή με τη φωνή της Αρβανιτάκη να δούμε και κάποια θέματα. Να σας πω, είχε γίνει ένα φιάσκο με το λάθος θέματα στις Πανελλήνιες του 2026. Έδωσαν άλλα θέματα σε κάποιους μαθητές. Τελικά πήραν άριστα, διαμαρτυρήθηκαν. Τι να πούμε, από το μπάχαλο. Κάποια στιγμή οι πανελλαδικές εξετάσεις πρέπει να καταργηθούν. Λοιπόν, αύξηση στα όρια ηλικία συνταξιοδότηση μετά το 2030, σας το είπα. Μας το φιλάνε και μετά τις εκλογές. Θα εξαιρεθούν 5 κατηγορίες, λένε οι τελευταίες προβλέψεις των οικονομολόγων. Εσείς να περιμένατε, φίλοι και φίλες, αυξήσεις στα όρια ηλικία των συντάξεων. Καλοκαίρι είπαμε, πάμε για νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα, αυξάνονται οι τιμές παραγωγού αλλά και το κόστος στη γεωργία. Τα είπαμε πριν στα αγροτικά θέματα. Οπότε και θα πρέπει να περιμένατε και από εκεί εξελίξεις. Τα σενάρια δεν είναι ευχάριστα, αφού από ό,τι φαίνεται οι αυξήσεις τιμών είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Οι Έλληνες περιορίζουν τη συνολική κατανάλωση ρεύματος. Τώρα το καλοκαίρι τι να πρωτοκάνεις. Είναι πολύ δύσκολο να το βγάλουμε πέρα, ιδίως τώρα που το Σαββατοκύριακο θα ανέβει και η θερμοκρασία. Και φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και πολλά θέματα σε λίγο.

ένα τραγουδάκι που μας λέει για τον Ιούλιο και εμείς απλώς θα σας πω, είπαμε για την τιμή του ελαιολάδου. Καλημέρα στα Φιλιατρά. Κυρώθηκε η ματέωση του διαγωνισμού ανάπλαση για το πεζόδρομο των Φιλιατρών, οπότε και έχει ενδιαφέρον. Στα θέματα Πελοποννήσου, τρόφιμα, ποτά και δηληστηρία και στηρίζουν τη βιομηχανική ανάπτυξη. Βέβαια, η Πελοπόννησος θέλει θετικό αποτύπωμα. Και εμείς περιμένουμε τώρα με τα μπάνια του λαού να δούμε εξελίξεις. Κατά τα άλλα, προσοχή στους δρόμους, όπως είπαμε, και το επαρχιακό δικοδίκτυο δεν είναι και στην καλύτερη του κατάσταση πραγματικά. Λοιπόν, να πάμε στον Ιούλιο Πορθητή, όπως λέει τραγουδά.

με τραγουδάκι για τον Ιούλιο Πορθητή, να πάμε σε κάτι ενδιαφέρον. Τι λένε οι πολίτες για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και για τους θεσμούς? Από ό,τι φαίνεται, ότι υποχωρούν. Οι πολίτες είναι υποψιασμένοι και φυσικά πολλές εκδηλώσεις έχουν γίνει για το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί λένε ότι η δημοκρατία δεν λειτουργεί τα 4 χρόνια, γιατί κάποιοι ψηφίζουν ακόμα και νύχτα νόμους στη Βουλή. Το ρεπορτάζ από το Πατρίς Νιούς έχει ενδιαφέρον.

0: Με σημείο αιχμής την κυβερνητική απόφαση να βάλει στο τραπέζι τη συνταγματική αναθεώρηση την άρση τη μονιμότητα στο δημόσιο, δημόσιοι φορείς και υπηρεσίες στον ΟΤΑ κατέβασαν ρολά και βγήκαν στους δρόμους πραγματοποιώντας συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας.
1: 4 Ιουλίου, οι δημόσιοι υπάλληλοι απεργούμε. Δίνουμε άμεση απάντηση στις κυβερνητικές θέσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Σύμφωνα με το πλαίσιο διαμαρτυρίας που είχε προκηρύξει η ΑΔΔΗ, δημόσιοι υπάλληλοι προχώρησαν σε στάση εργασίας στην οποία συμμετείχαν και εργαζόμενοι της ΠΟΕ ΟΤΑ.
2: Η κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή μέσα στο κατακαλό καιρό τις αλλαγές στο Σύνταγμα που σημαδεύουν ευθέως τη ζωή των δημοσίων υπαλλήλων και συνολικά του λαού, μεταξύ αυτών και την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, για να αποκτήσει η εκάστοτε κυβέρνηση τη δυνατότητα να απολύει εργαζόμενους στο δημόσιο. Επιπλέον βάζουν στο στόχαστρο και το άρθρο 16 για να γίνει συνολικά η ανώτατη εκπαίδευση ακόμα πιο ακριβή και απρόσιτη για τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας. Βάζουν χέρι και στο άρθρο 79 για να μπει συνταγματικός κόφτης στις κοινωνικές δαπάνες.
0: Στο επίκεντρο των μαζικών αντιδράσεων βρίσκεται η προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση που επιχειρεί η κυβέρνηση μέσα στο καλοκαίρι με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να κάνουν λόγο για αιτία πολέμου, καθώς οι σχεδιαζόμενες αλλαγές πλήττουν τον πυρήνα της εργασιακής σταθερότητας, της δημόσιας δωρεάν παιδείας και των κοινωνικών δαπανών.
3: Στη Μεσσηνία, φίλοι και φίλες, θα έχουμε σαραντάρια μέχρι και την Τετάρτη. Πλησίαση θερμοκρασία κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου, οπότε έχουμε θέμα. Λοιπόν, κυνηγητές αστυνομικές μονάδες σήμερα το απόγευμα θα είναι σε Καλαμάτα και στην Τριφυλία. Περιοδεύουν σε πρόδρομο Γαλλιανή και Παρισία, Φιλιατρά, Χριστιανοπούλη, Πλάτη, Περτικονέρη, Σταξιό, Ξηρόκαμπο, Αρμενή, Βρύσες, Μουριατάδα, Σελάκια, Ιτός. Καλημέρα στα γέροχα χωριά της ορεινής Τριφυλίας.

και πάμε να ολοκληρώσουμε με τον καιρό, ο οποίος σήμερα που η ελάχιστη θερμοκρασία είναι μεγάλη, 27 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή και το βράδυ θα κάνει ζέστη, θα φτάσει μέχρι και τους 36-37 βαθμούς Κελσίου, φίλοι και φίλες. Τώρα θα δούμε τοπικά, δηλαδή κάποιες περιοχές τοπικά μέχρι τη Δετάρτη θα έχουν και παραπάνω. Τρία αποφορνώτη άνεμοι, 30-40%, πολύ χαμηλά, τουλάχιστον δεν έχουμε υγρασία. Αυτό σημαίνει ότι επιτείνεται η ζέστη. Και τα χρόνια πολλά σήμερα, γιορτή του προφήτη Ηλία, με τα ξοκλήσια μας. Χρόνια πολλά στους Ηλίες, στον Ηλία από την Αθήνα, στον Ηλία από την Πλάτη, Καναλουπού. Χρόνια πολλά. Yeah. Στους φίλους μας, τον Ηλία επίσης, το περίχωρο Παρισίας. Στο φίλος μας τον Ηλία επίσης εδώ από την Καλαμάτα. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά και καλά. Ας προσευχηθούμε τουλάχιστον να πάνε καλά και το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου.

0: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
1: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
2: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
3: Όλες οι ειδήσεις.
2: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
4: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
5: Το hotspot του ίντερνετ.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Απανθρακωμένη σωρός εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε γιο ταχύ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η οικογενειακή τραγωδία φαίνεται ότι κρύβεται πίσω από τα μακάβρια ευρήματα σε κο και τήλο, αφού οι σωροί που βρέθηκαν φέρονται να ανήκουν σε έναν πατέρα και τα δύο ανήλικα παιδιά του που έχασαν τη ζωή τους σε ναυτικό δυστύχημα στα τουρκικά παράλια. Από το 2027 κάθε Υπουργείο, Υπηρεσία και Διοικητική Μονάδα που διαχειρίζεται κρατικά κονδύλια θα αποκτήσει τη δική της αναλυτική ψηφιακή ταυτότητα, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται και ελέγχονται οι πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού. Η Ουάσιγκτον σχεδίαζε να αξιοποιήσει τον ενεργειακό πλούτο της Βενεζουέλας. Έναν μήνα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς, βρίσκεται αντιμέτωπη με το 37 δισεκατομμυρίων κόστος της ανοικοδόμησης μιας χώρας, η οποία ουσιαστικά διοικείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο ανοιχτών καταστημάτων την Κυριακή. Η οικονομική στασιμότητα αμφισβητεί μια παράδοση ενός αιώνα.
3: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
5: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
9: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό?
10: Έχει Παλμό.
9: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Που κυριάρχησε σε 120 λεπτά αγώνα και με αριθμητικό πλεονέκτημα στην παράταση, η Ισπανία λήγησε δίκαια με 1-0 την Αργεντινή και σήκωσε το δεύτερο μουντιάλ στην ιστορία της. 10 γκολ ανατροπές και συγκλονιστικό φινάλε στο μικρό τελικό Αγγλία-Γαλλία με τελικό σκορ 6-4. Οι διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ με τη Χάπο Ελμπέρ Σεβά για τη μεταγραφή του Kings Kangua είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τον Ισραηλινό ρεπόρτερ που αποκάλυψε το θέμα να ισχυρίζεται ότι ο δικέφαλος στην προσπάθεια του να κλείσει τον deal έχει φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που τη δεδομένη στιγμή πλησιάζει τα θέλω της Ισραηλινής ομάδας. Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά απόκτησης του ακραίου μπακ Σάλιακα, αλλά όχι για τον όσο για αριστερά, παρότι ο Φρανσίσκο Ορτέγκα παραμένει πιθανόν να πουληθεί. Ο Ρικ Φαν Ντρόγγελεν τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί την αιστεία του Παναθηναϊκού. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άφησε πίσω του τη δύσκολη περίοδο των τελευταίων μηνών και επικράτησε του Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του Swiss Open στο Xtand. Η Μαρία Σάκαρη δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του τουρνουά Athens Open.
3: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210 22 541.
6: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
7: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
8: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
7: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
8: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
7: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
8: Πρώτο υποκατάστημα Μουλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 2722-025-487.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-096-828.
8: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-028-741.
7: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα, από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Ορίστε.
6: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
5: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι ήθες?
6: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
5: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
6: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
5: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
6: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
5: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
7: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
8: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
7: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
8: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίω, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
7: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
8: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
7: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
8: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
9: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
10: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
2: Στην ερώτηση «Ποιον σταθμό ακούτε» υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

νύχτωσε πάλι και οι δρόμοι θα αδειάσουν. Όλοι οι φόβοι στην καρδιά μου θα κρυφτούν και από μια δίκη οι καημοί θα με περάσουν, γιατί τα χείλη σου

0: ατσάκαρδος δρόμος πως περπατάς.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
5: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
6: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

0: Παλμός 90,5.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγκια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά.

0: Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική, Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική, Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
1: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
2: Μόνο στο Τόπερ.
1: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάης.
4: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162-61.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
8: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
7: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
8: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
7: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
8: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

Σε θυμάμαι και πονάει η ψυχή μου. Πώς να διγιώσω

0: Ερμός 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Απανθρακωμένη σωρός εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε γιο ταχύ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η οικογενειακή τραγωδία φαίνεται ότι κρύβεται πίσω από τα μακάβρια ευρήματα σε κο και τήλο, αφού οι σωροί που βρέθηκαν φέρονται να ανήκουν σε έναν πατέρα και τα δύο ανήλικα παιδιά του που έχασαν τη ζωή τους σε ναυτικό δυστύχημα στα τουρκικά παράλια. Από το 2027 κάθε Υπουργείο, Υπηρεσία και Διοικητική Μονάδα που διαχειρίζεται κρατικά κονδύλια θα αποκτήσει τη δική της αναλυτική ψηφιακή ταυτότητα, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται και ελέγχονται οι πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού. Η Ουάσιγκτον σχεδίαζε να αξιοποιήσει τον ενεργειακό πλούτο της Βενεζουέλας. Έναν μήνα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς, βρίσκεται αντιμέτωπη με το 37 δισεκατομμυρίων κόστος της ανοικοδόμησης μιας χώρας, η οποία ουσιαστικά διοικείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο ανοιχτών καταστημάτων την Κυριακή. Η οικονομική στασιμότητα αμφισβητεί μια παράδοση ενός αιώνα.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
8: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.

Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βορείοι 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Σημερινές θερμοκρασίες 32 Καβάλα Μύκονος Λίμνος, 35 Αλεξανδρούπολη Νάξος Ύφνος, Ηράκλειο Ρέθυμνο Καλαμάτα, Πρέβεζα Χανιά, 38 Κέρκυρα Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Σέρες, 40 Τρίκαλα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-32-75-01-66. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
3: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
4: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
3: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
4: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
3: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722-041-435.
4: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25-487.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
4: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
3: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
5: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
6: Έχει Παλμό.
5: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου? Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
2: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
3: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
6: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
7: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
8: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
9: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνεται με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
10: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957. Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90,5.
11: Το κερατό μου

0: ακούτε σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στον 69χρονο ψαρά, η βάρκα του οποίου αναποδογύρισε πριν από μία εβδομάδα στην Επανομή Θεσσαλονίκης, ανήκει η σωρός που ανασύρθηκε από θαλάσσια περιοχή στον Κορινό Πιερίας. Τη νέα εγκατάσταση αφαλάτωσης στα κατάπολα της Αμοργού εγγενίασε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονης από ανήλικες στο Ηράκλειο Κρήτης. 4 ελληνικών συμφερόντων τάνκερ δέχτηκαν πλήγμα σε Μαύρη Θάλασσα και στενά του Ορμούζ. Το φράγμα των 90 δολαρίων ξεπέρασε το Brent, καθώς οι αγορές πετρελαίου βλέπουν τη Μέση Ανατολή να φλέγεται ξανά. Αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιτάσσονται στην επιβολή νέων οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με τους Financial Times, και ο λόγος είναι ότι απορρίπτουν μέτρα που θα μπορούσαν να βλάψουν τις μεγάλες εταιρείες τους. Ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του όταν κατέρευσε τμήμα συντριβανιού στην περιφέρεια της Σαλαμάνκα στην Ισπανία κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Μουντιάλ.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στον τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ. Μόνο στο Τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπο οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
9: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

Λες πως πέρασες καλά μαζί μου, όμως τώρα έχεις κουραστεί. Φεύγεις έχοντας

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Αφού κυριάρχησε σε 120 λεπτά αγώνα και με αριθμητικό πλεονέκτημα στην παράταση, η Ισπανία λήγησε δίκαια με 1-0 την Αργεντινή και σήκωσε το δεύτερο μουντιάλ στην ιστορία της. 10 γκολ ανατροπές και συγκλονιστικό φινάλε στο μικρό τελικό Αγγλία-Γαλλία με τελικό σκορ 6-4. Οι διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ με τη Χάπουελ Μπερσεβά για τη μεταγραφή του Kings Kangua είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τον Ισραηλινό ρεπόρτερ που αποκάλυψε το θέμα να ισχυρίζεται ότι ο δικέφαλος στην προσπάθεια του να κλείσει τον deal έχει φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που τη δεδομένη στιγμή πλησιάζει τα θέλω της Ισραηλινής ομάδας. Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά απόκτησης του ακραίου μπακ Σάλιακα, αλλά όχι για τον όσο για αριστερά, παρότι ο Φρανσίσκο Ορτέγκα παραμένει πιθανόν να πουληθεί. Ο Ρικ Φαν Ντρόγγελεν τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί την αιστεία του Παναθηναϊκού. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άφησε πίσω του τη δύσκολη περίοδο των τελευταίων μηνών και επικράτησε του Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του Swiss Open στο Gstaad. Η Μαρία Σάκαρη δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του τουρνουά Athens Open.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61.
4: Είσαι αγρότης? Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο? Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βορείοι 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Σημερινές θερμοκρασίες 32 Καβάλα Μύκονος Λίμνος, 35 Αλεξανδρούπολη Νάξος Ύφνος, Ηράκλειο Ρέθυμνο Καλαμάτα, Πρέβεζα Χανιά, 38 Κέρκυρα Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Σέρες, 40 Τρίκαλα.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
6: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
6: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Άβρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
5: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
6: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
8: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Αφού κυριάρχησε σε 120 λεπτά αγώνα και με αριθμητικό πλεονέκτημα στην παράταση, η Ισπανία λήγησε δίκαια με 1-0 την Αργεντινή και σήκωσε το δεύτερο μουντιάλ στην ιστορία της. 10 γκολ ανατροπές και συγκλονιστικό φινάλε στο μικρό τελικό Αγγλία-Γαλλία με τελικό σκορ 6-4. Οι διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ με τη Χάπουελ Μπερσεβά για τη μεταγραφή του Kings Kangua είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τον Ισραηλινό ρεπόρτερ που αποκάλυψε το θέμα να ισχυρίζεται ότι ο δικέφαλος στην προσπάθεια του να κλείσει τον deal έχει φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που τη δεδομένη στιγμή πλησιάζει τα θέλω της Ισραηλινής ομάδας. Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά απόκτησης του ακραίου μπακ Σάλιακα, αλλά όχι για τον όσο για αριστερά, παρότι ο Φρανσίσκο Ορτέγκα παραμένει πιθανόν να πουληθεί. Ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί την εστία του Παναθηναϊκού. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άφησε πίσω του τη δύσκολη περίοδο των τελευταίων μηνών και επικράτησε του Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του Swiss Open στο Xtand. Η Μαρία Σάκαρη δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του τουρνουά Athens Open.
0: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
7: Τα καλύτερα τραγούδια.
8: Με χιόνο, νερό και κρύο.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
8: Μάγισσες φέρτε βότανα.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
8: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που
6: νυχτερινή περίπολος με τον

0: καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι βορείοι 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Σημερινές θερμοκρασίες 32 Καβάλα Μύκονος Λίμνος, 35 Αλεξανδρούπολη Νάξος Ύφνος, Ηράκλειο Ρέθυμνο Καλαμάτα, Πρέβεζα Χανιά, 38 Κέρκυρα Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Σέρες, 40 Τρίκαλα.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Γύρισες, μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο after save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
3: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
5: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
11: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
12: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
13: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
12: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
13: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
12: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
13: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
12: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
13: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
12: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41435.
13: Πρώτο υποκατάστημα Μουλαβασίλη 2, Μεσσήνη. Τηλέφωνο 2722-0-25-487.
12: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-0-96-828.
13: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-0-28-741.
12: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
14: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Προστρώσε, παίξτε μπουζούκια για μας τους δυο.
1: Άκου τον παλμό της μουσικής. Παλμός 90,5.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο και ενώ καταγράφεται νέα διπλωματική κινητικότητα για το Κυπριακό. Νέα πρόσκληση για έργα ίδρυυσης 65 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της λειψιδρίας. Η πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στη Μεσσηνία. Νέος ενεργειακός εφιάλτης στην Ευρώπη. Η ξηρασία στερεύει κρίσιμες πλωτές οδούς, εμποδίζοντας τις ροές καυσίμων και την παραγωγή. Ήπιες πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.444 μονάδες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης σύγκρουσης με το Ιράν και το Πεντάγωνο έχει ήδη διατάξει ενίσχυση των αεροπορικών δυνάμεων στην περιοχή, γράφει η Washington Post.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Στις Σούστας Αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
6: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχεις Παλμό.
7: Έχεις Παλμό.
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.
8: Απάνω.

0: 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
4: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
5: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
6: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
6: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
5: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
6: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
5: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
6: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
8: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
9: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

σκίσε τις φωτογραφίες. Πέτα γύρω τα κομμάτια, πέτα, πέτα. Για τελευταία φορά όμως, κοίταξέ με στα μάτια και πες μου, ότι δεν μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς.

0: 5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα, από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
4: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
3: Είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
4: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
3: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
5: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ολοκλήρωσε τη διοργάνωση του Μουντιάλ με έσοδα ρεκόρ, εκατομμύρια θεατές και μια οικονομική επιτυχία χωρίς προηγούμενο. Ο αρχηγός της Ισπανίας Ρόντρι αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης, κατακτώντας τη χρυσή μπάλα μετά την ηγετική του παρουσία στην πορεία προς τον παγκόσμιο τίτλο. Το περιβάλλον του Kings Kangua προσπαθεί να πιέσει τις τελευταίες ώρες τη Χάπουελ Μπερσεβά προκειμένου να αποδεχθεί την πρόταση της ΑΕΚ για τον 27χρονο μέσο από τη Ζάμπια. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αϊμέχεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Αγιούμπελ Καμπί αναμένεται στην Ολλανδία προκειμένου, με δική του πρωτοβουλία, να ενσωματωθεί νωρίτερα από το αναμενόμενο στην αποστολή των Ερυθρόλευκων. Με πρωινή προπόνηση συνέχισε την προετοιμασία του σήμερα εν ώψη του αγώνα με την Πάξη ο Παναθηναϊκός, με το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Ολλανδό στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, να ακολουθεί μέρος του προγράμματος. Ο Ράχμαν Μπάμπα έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ, που ετοιμάζεται να αναχωρήσει για το μάτς του Europa League κόντρα στην Δυναμό Κιέβου.
3: Μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
6: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
9: Το λες.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βορείοι 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Σημερινές θερμοκρασίες 32 Καβάλα Μύκονος Λίμνος, 35 Αλεξανδρού Πολυνάξος Ύφνος, Ηράκλειο Ρέθυμνο Καλαμάτα, Πρέβεζα Χανιά, 38 Κέρκυρα Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Σέρες, 40 Τρίκαλα.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
7: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
8: Ορίστε.
9: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
8: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες.
9: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
8: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
9: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
8: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
9: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
8: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
10: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
11: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
10: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
11: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
10: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
11: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
10: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
11: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22-922 και 6947-700-727.
10: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνη.
12: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
15: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς να κόψει.
16: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
17: έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
18: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721093575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για σύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φωτιά ξέσπασε στη Λεωφόρο Σχιστού στο Πέραμα και στον Άγιο Κύριλο Ηρακλείου Κρήτης. Πακέτο εξαγγελιών 5 δισεκατομμυρίων με τετραετές πρόγραμμα παροχών και ελαφρύνσεων αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το 63% των Ελλήνων καταναλωτών δηλώνει ότι σχεδιάζει να μειώσει τις δαπάνες του στα τρόφιμα. Ψηφίζεται η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Νέα έρευνα για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair δήλωσε πως τα αρχικά ευρήματα της έρευνας για την αποκόλληση παραθύρου σε πτήση της από τη Θεσσαλονίκη και τον σοβαρό τραυματισμό επιβάτη υποδηλώνουν ζημιά από ξένο αντικείμενο και όχι πρόβλημα λόγω της ηλικίας ή της συντήρησης του αεροσκάφους. Ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν οι Χούθη της Ιεμένης.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261. Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
0: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
3: Τα καλύτερα τραγούδια.
4: Με χιονό νερό και κρύο.
0: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
5: Μάγισσες φέρτε βότανα.
0: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
6: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που
0: νυχτερινή περίπολος με τον

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βορείοι 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Σημερινές θερμοκρασίες 32 Καβάλα Μύκονος Λίμνος, 35 Αλεξανδρούπολη Νάξος Ύφνος, Ηράκλειο Ρέθυμνο Καλαμάτα, Πρέβεζα Χανιά, 38 Κέρκυρα Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Σέρες, 40 Τρίκαλα.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
4: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
5: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
6: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
7: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνεται με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
8: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
9: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
8: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
9: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
8: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
8: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
9: για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές Κατσαπάρας Ανδρέας.
8: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
9: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
8: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι. Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
10: Έχει Παλμό.
8: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς. Σκέψη μου παραλογή, σκέψη μου παραλογή,

0: Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
0: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
5: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
6: Μόνο στο Topper.
5: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
7: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 27211-2187. Παλμός FM 90,5.

0: Ζωντανός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους. Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ολοκλήρωσε τη διοργάνωση του Μουντιάλ με έσοδα ρεκόρ, εκατομμύρια θεατές και μια οικονομική επιτυχία χωρίς προηγούμενο. Ο αρχηγός της Ισπανίας Ρόντρι αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης, κατακτώντας τη χρυσή μπάλα μετά την ηγετική του παρουσία στην πορεία προς τον παγκόσμιο τίτλο. Το περιβάλλον του Kings Kangua προσπαθεί να πιέσει τις τελευταίες ώρες τη Χάπου Ελμπέρ Σεβά προκειμένου να αποδεχθεί την πρόταση της ΑΕΚ για τον 27χρονο μέσο από τη Ζάμπια. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αϊμέχεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αναμένεται στην Ολλανδία προκειμένου, με δική του πρωτοβουλία, να ενσωματωθεί νωρίτερα από το αναμενόμενο στην αποστολή των Ερυθρόλευκων. Με πρωινή προπόνηση συνέχισε την προετοιμασία του σήμερα εν ώψη του αγώνα με την Πάξη ο Παναθηναϊκός, με το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Ολλανδό στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγγελεν, να ακολουθεί μέρος του προγράμματος. Ο Ράχμαν Μπάμπα έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ που ετοιμάζεται να αναχωρήσει για το μάτς του Europa League κόντρα στην Δυναμό Κιέβου.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης, ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βορείοι 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Σημερινές θερμοκρασίες 32 Καβάλα Μύκονος Λίμνος, 35 Αλεξανδρού Πολυνάξος Ύφνος, Ηράκλειο Ρέθυμνο Καλαμάτα, Πρέβεζα Χανιά, 38 Κέρκυρα Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Σέρες, 40 Τρίκαλα.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
2: Παλμός 90,5 στα FM. 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. 85. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
10: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

Άραγε, ποια αμαρτία να πληρώνει ο μικρός. Το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.

φτωχό το σπιτικό του το έμαθα και αμέσως πήγα. Ποιος η συμφορά μου, τι με βρήκε, μου φωνάσει μια γυναίκα.

ένα έργο προσέχες, τις δικές σου ενόχες θα τις δούμε στη μεγάλη την οθόνη. Πρώτο ρόλο να κράτας και το θύμα να κοίτας,

καρδιά ζωγραφίστη. Εύκολο είναι να σβήστη. Κι ας μου λένε πως μιλώ αρρωστημένα. Οι αχάριστες ψύχες που δεν νιώθουν ενόχες έχουν πρότυπο στα χέρια τους εσένα.

θες να αρχίσω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Απ' τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου από πού. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις και έχεις το θράσος και μου λες, ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω.

πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω και τι να πρώτο συγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις και έχεις το θράσος και μου λες

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
6: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ψυχή, ο σκοταδόψυχο. Φαρμάκι έχω στην ψυχή. Φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά, με το πιωτό της με κερνά. Εβίβα μου!

0: το μυαλό μου είναι θολό. Πω πω πω πω πω πω πω.
1: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο, η φυσιογνωμία, το κάτι άλλο στη ζωή σας.
2: Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου, ενωθείτε.

φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και από την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο.

0: ξεκινήσουμε και το σημερινό νυχτερινό από το πρόγραμμα, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχηθώ μια όμορφη καλησπέρα, όπως επίσης να σας ευχηθώ καλό μήνα, καλή εβδομάδα, συγγνώμη σε όλους και σε όλες, όπως επίσης θα ήθελα να ευχηθώ και χρόνια πολλά σε όλους τους εορταζόμενους και τις εορταζόμενες.
1: Λες πως με λατρεύεις.
0: Και σήμερα λοιπόν θα είμαστε μαζί από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που και εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945 31 49 00. Κυρίες και κύριοι, εύχομαι σε όλους και σε όλες καλή ακρόαση.

0: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
1: Τριάντα.
2: Και το καινούργιο δικό σου, μεγάλε.
1: Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα!

Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους εορταζόμενους και τις εορταζόμενες και πάμε να ξεκινήσουμε και το σημερινό πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στέλιο Καρατζίδη, ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Φώτης από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε λοιπόν ένα τραγούδι να ακούσουμε με τίτλο «Στο δρόμο της επιστροφής». Φώτη, την καλησπέρα μου φίλε, το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Παλμός παλιό λαϊκό τραγούδι με τον κύριο Καλόκαρδο. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις. Θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νίκος από το Γήθιο, να αφιερώσει στα παιδιά του και στα εγγόνια του με πάρα πολύ αγάπη. Όπως επίσης θα αφιερώσει και στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Νικόλα, την καλησπέρα μου και στο Γήθιο φίλε, και πάμε να ακούσουμε από τον Σπύρο Ζαγοραίο το τραγούδι που έχει τίτλο «Σκοτίνιασε και βράδιασε». Την καλησπέρα μου λοιπόν Νικόλα και σου εύχομαι και μια καλή συνέχεια. Πάμε. Και το έχουμε το τραγούδι, το έχουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Νικόλο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά το μεσάνυχτα, πάντα όμως με παλιό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Χρήστος από τη Μεσίνη. Θέλει να ακούσει από τον Σωτήρη τον Γεωργίου το τραγούδι που έχει τίτλο «Καθένας με τα έργα του». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Χρήστο και στη Μεσίνη και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, συνεχίζοντας φυσικά με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς έχετε επιλέξει και εσείς επιλέγετε. Για να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει από την Φωτεινή την Μαυράκη το τραγούδι που έχει τίτλο «Έχω υποψίας». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Γιάννη, την καλησπέρα μου φίλε και στο Ριζόμυλο Μεσσηνίας, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι αφιερωμένο από τον φίλο μας, τον Θοδωρή, το τρελό γεράκι της ασφάλτου. Θα του αφιερώσει για την γυναίκα του, την Ιωάννα, με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν που ακολουθεί το ακούμε από τον Δημήτρη Μητροπάνο και έχει τίτλο «Μια ζωή μέσα στους δρόμους». Στον Θοδωράκη, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μισό λεπτό να δώσω ένα τραγούδι. Πάμε λοιπόν εδώ να δώσω και ένα τραγούδι στην συνέχεια του προγράμματος, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Παναγούλιας από την Βελίκα Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Γυναίκες με ρημάξατε». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Το δίνω το τραγούδι, να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Γιώργο τον Παναγούλια εκεί στη Βελίκα και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, για να πάμε το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί θα το ακούσουμε από την Ρία Κούρτη και έχει τίτλο «Μη μου φύγεις». Αφιερωμένο τραγούδι από τον φίλο μας τον Θανάση, από τον Άρη Μεσσηνία, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θανάση, να πω την καλησπέρα μου φίλε και σε σένα και στον Άρη Μεσσηνία και να δώσω και το τραγούδι.

φτάνει στα... και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τις Μαντίνιες να αφιερώσει για τα ανήψα του στη Λάρισα, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, για τους συμπεθέρους του, για τα ξαδέρφια του, όπως επίσης και για τον φίλο του τον Θοδωρή από το Ρίντομο, από την Μάνη, που κάνει ακρόαση και την εκπομπή, όπως επίσης και στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Βαγγέλη, την καλησπέρα μου. Θα ακούσουμε από την Κατερίνα λοιπόν την Σκορδαλάκη το τραγούδι «Χτύπαμε, μοίρα, χτύπαμε». Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για τη συνέχεια του προγράμματος να ακούσουμε και τα τραγούδια που δεν έχουμε ακούσει μέχρι τώρα.

0: Η Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η Υαλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721069798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721092506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας. Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721092506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου, ο μάλαμας.

0: Έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλα μας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του Μάλαμα. Μπες και δες.
0: Καλά, αν τα έχει ο Μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
2: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
3: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
4: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.
5: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Ήδη περνάμε στην δεύτερη ώρα του σημερινού τριώρου του προγράμματος με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας, ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και επιρρώσεις. Θα συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσσίνη να αφιερώσει για τη γυναίκα του την Βασιλική με πάρα πολύ αγάπη στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Αντρέα του Ζάκη Θινάκη με τίτλο «Επαναστατών». Γιάννη, την καλησπέρα μου και στη Μεσσίνη, πήλε, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Σπαλμός παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια ακούμε, τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσω με ένα τραγούδι αφιερωμένο από τον φίλο μου τον Ηλία τον Ζαχαρέλο από το Ασπρόχωμα από την Καλαμάτα. Χρόνια πολλά, Ηλία, πολύχρονος. Όπως επίσης χρόνια πολλά φυσικά και σε όλους τους εορταζόμενους και τις εορταζόμενες. Και θα αφιερώσει και ένα τραγούδι και στον έγκονά του που γιορτάζει με πάρα πολύ αγάπη. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την πόλη Πάνου και την Ρία Κούρτη. Γιορτάζει σήμερα. Ηλία, για άλλη μια φορά, χρόνια πολλά σε σένα, χρόνια πολλά στον έγκονό σου. Να τον χαίρεσαι, να είσαστε πάντα καλά, να έχετε την υγεία σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Πάμε να δώσω και να ακούσουμε όμως το τραγούδι.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ να ακούσουμε και ένα τραγούδι από τον Δημήτρη τον Κοντολάζο. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Ανδρέας από την Άνω Μέλπια Μεσσηνίας, να αφιερώσει για τον Ηλία από το Χαρακοπιό Μεσσηνίας και για τον Ηλία από τη Βαλίρα, και τους εύχεται χρόνια πολλά για την γιορτή τους. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Να πω την καλησπέρα μου και στην Άνω Μέλπια Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι.

Συνεχίζοντας το πρόγραμμα, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Μανώλη Αγγελόπουλο και έχει τίτλο «Πέντε Έλληνες στον Άδη». Το τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Γαβρίλης από την πλατεία Όθωνος, από το καφενείο του γιατρού. Θα το αφιερώσει σε όλη την παρέωθηκη που κάνουν ακρόαση την εκπομπή. Παιδιά, να πω την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα εκεί, να είστε πάντα καλά. Το έχω το τραγούδι και το δίνω να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να πάμε εδώ που πάμε να ακούσουμε και το γονίδι. Για να δω ένα τραγούδι, πάμε σε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης από την Βελίκα Μεσσηνίας να αφιερώσει για το φίλο του τον Γιώργο τον Παναγούλια. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τόνο στα μάτια του γονίδι. Δικιά μου είναι η ζωή, έχει τίτλο το τραγούδι. Το δίνω την καλησπέρα μου και στην Βελίκα για άλλη μια φορά και στο φίλο μας τον Βασίλη εκεί και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι, πάμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Για να πάμε εδώ στη συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο πυρός μας ο Διονύσης ο Μπαρούνης από τον Άγριο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα τραγούδι που ακούμε από τον Γιώργο Μαργαρίτη στην συνέχεια με τίτλο «Τα νιάτα τα μπερμπάτικα». Διονύση, την καλησπέρα μου και στον Άγριο Μεσσηνίας, φίλε, και το δίνω και το τραγούδι.

Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Πάντα όμως με παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την Χαρούλα την Λαμπράκη. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Γιάννης, ο ηλεκτρολόγος, από το Πέταλο, από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει το «Απόψε θα κλάψουν μάτια» από τη Χαρούλα Λαμπράκη. Γιάννη, το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου, σου εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα. Και πάμε να ακούσουμε όμως και το τραγούδι.

Για να πάμε όμως εδώ στη συνέχεια να ακούσουμε και τον Γιώργο τον Ιταλιούρη στο τραγούδι που έχει τίτλο «Στο ταβερνάκι το μικρό». Ένα τραγούδι αφιερωμένο από το φίλο μου το Πότη από την Μεσίνη για τον κουνιάδο του τον Ηλία από τη Γλυφάδα Μεσσηνίας, όπως επίσης θα το αφιερώσει και για τον φίλο τον Μάκη από την Καλαμάτα, όπως επίσης και στον Παλμό. Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε Πότη την καλησπέρα μου στην Μεσίνη. Και πάμε να δώσω όμως και το τραγούδι να το ακούσουμε.

0: Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Αλέξης ο Παυλόπουλος από τον Ανεμόμυλο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει από τον Τάσο Μπουγά το τραγούδι που έχει τίτλο «Πονηρή Αλεπού». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου λοιπόν και στο φίλο μας τον Αλέξη και στον Ανεμόμυλο Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.
1: Good evening, ladies and gentlemen. Καλώς ήρθατε απόψε και σας εύχομαι καλή διασκέδαση.

0: Thank you very much.
1: Να σε καλά. Έλα, γεια, γεια. Μάλιστα, για μισό λεπτό να γράψουμε κιόλας. Το βρέχει πολύ. Μάλιστα. Για να πάμε εδώ, να συνεχίσω όμως το πρόγραμμά μου. Για να πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Στάθης από την Εύα Μεσσηνίας, να αφιερώσει για την πολύ αγαπημένη του θεία την Κωνσταντίνα με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Σπύρο Τζαγορίου με τίτλο «Ξημερώνει η γιορτή σου». Μάλιστα. Το έχω το τραγούδι Στάθη, την καλησπέρα μου σε σένα, στην κυρία Κωνσταντίνα και σε όλη την παρέαση εκεί στην Εύα Μεσσηνίας, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Για να πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα, συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Πάντα ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια. Όταν υπάρχει χρόνος, επιλέγει και η εκπομπή μέσα από το παλιό λαϊκό πεντάγραμμο να σας αφιερώσει κάποια τραγούδια. Όταν υπάρχει χρόνος. Και από ό,τι βλέπω σήμερα θα υπάρξει χρόνος, κάποια τραγούδια θα ακούσουμε και από τις επιλογές μας. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, να δώσω και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στράτο Διονυσίου και έχει τίτλο «Βρέχει ποτιά Στράτα μου». Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Χρήστος, ο Αυγερινός από την Μεσίνη, θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Χρήστο Αυγερινέ, την καλησπέρα μου και σε σένα, την καλησπέρα μου στη Μεσίνη και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

μάλιστα. Και πριν περάσω στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο Κώστας ο Ταρίφας από την Καλαμάτα να αφιερώσει για τον φίλο τον Δημήτρη που εργάζεται στην Μάνη. Όπως επίσης θα αφιερώσει και για τον Νικόλα τον Ταρίφα με το Τέσλα από την Αθήνα. Το τραγούδι που έχει τίτλο «Το καρτέρι ήταν στημένο». Το ίδιο τραγούδι όμως επιθυμεί να ακούσει και ο φίλος μας ο Χρήστος από την Μεσίνη. Θα το ακούσουμε λοιπόν από τον Λευτέρη τον Τσιλίακο. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για την τρίτη ώρα της εκπομπής. Για να πάμε.

0: η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr. Μεσσηνία News.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά.

0: προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, κτηροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αεριό. Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
1: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
2: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
1: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
2: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
1: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
2: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
1: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
3: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
4: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
4: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
5: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
1: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
8: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπη Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπη Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπη Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα όμως με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι είναι πάντα το 6945-31-49-00. Να πω και την καλησπέρα μου και ένα καλό απόγευμα και στον φίλο μου τον Δημήτρη από τον Καναδά που επικοινώνησε με την εκπομπή. Θα το ακούσουμε, Δημήτρη, θα το ακούσουμε το τραγούδι. Για να πάμε εδώ στην συνέχεια του προγράμματος. Ήδη περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου Κώστας από την παραλία της Καλαμάτας. Κωστάκη, το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, είπαμε, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και το ακούμε. Είναι ένα τραγούδι που ακούμε από τον Δημήτρη Μητροπάνου και έχει τίτλο «Δυο νύχτες». Πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Αυτό είναι το τραγούδι. Για να δω ρε παιδιά, να μην το μπερδέψω κιόλας. Δημήτρης Μητροπάνος, «Δυο νύχτες σα λίμωνο». Αυτό πρέπει να είναι. Μάλιστα, μην το χάσω. Πάμε λοιπόν να το δώσω το τραγούδι. Το ακούμε.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντα το πρόγραμμα, να δώσω και ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μου Δημήτρης από τον Καναδά. Δημήτρη, τι έχουμε πει, ρε φίλε, έχω μπερδευτεί. Για ενημέρωσε με, πού Οτάβα, στην Οτάβα είσαι. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Στέλιο Κατατζήδη το τραγούδι «Στα βράχια της Πυραϊκής». Μάλιστα, το έχω και το δίνω το τραγούδι. Σε εύχομαι ένα καλό απογευματόβραδο, Δημήτρη, να είσαι πάντα καλά. Για ενημέρωσε με, ρε φίλε, στην Οτάβα του Καναδά είσαι. Το δίνω όμως το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ να ακούσουμε και ένα τραγούδι από τον πρόδρομο Τσαουσάκη για τον φίλο μας τον Χρήστο εκεί από τη Μεσίνη. Δεν ξέρω, φίλε Χρήστο, δεν είναι ο τίτλος αυτός που μου έχεις δώσει. Πάμε να ακούσουμε εδώ πρόδρομο Τσαουσάκη στο τραγούδι που έχει τίτλο «Ο Μάγκας ο Λευτέρης». Για να πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα, για να πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος από την Βελίκα. Πάμε να ακούσουμε το Γρηγόρη Μπιθικότσι. Χελιδόνι σε κλουβί έχει το τραγούδι και το δίνω να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου στο Γιώργο εκεί και στην Βελίκα Μεσσηνίας.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου. Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Αφιερωμένα τραγούδια και για όλους τους φίλους και φίλες που μας ακούν μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας που αναμεταδίδει και το πρόγραμμά μας. Τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι μέχρι τις 1 παρατέταρτο είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσω όμως με τις δικές σας επιλογές με ένα τραγούδι που θέλει να ακούσει ο φίλος μου ο Γιάννης, ο Big Brother από τη Ράχη Καλαμάτας, να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Εβούλα την Κουρκούλη. Είναι μια μουσική σύνθεση του συντοπίτη μας του Μάκη του Πανταζόπλου. Πάμε να το δώσουμε να το ακούσουμε. Να πω και την καλησπέρα μου και στον Μάκη τον Πανταζόπλο και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Εβούλα Κουρκούλη λοιπόν στην Καλαμάτα μια βραδιά. Πάμε, το έχουμε.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, σπαρμός παλιού ελληνικό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Έχω ένα τραγούδι εδώ ακόμα, ναι, το ακούσαμε αυτό, να το ξεσβήσουμε μάλιστα. Για να πάμε να δώσω τώρα ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από την Καλαμάτα, να το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης και στο φίλο του τον Μάκη, τον 913. Θα βρω αγάπη ζυγαριά έχει τίτλο το τραγούδι και θα το ακούσουμε από την Ντάνια την Πλέσσα. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Γιάννη από την Καλαμάτα και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα, για να πάμε συνεχίζοντας το πρόγραμμα, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία τον Νυχτοπούλη από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει από τον Πάνο τον Λαμπρόπλο το τραγούδι που έχει τίτλο «Δεν κλαίνε τα μάτια μου». Θα το αφιερώσω στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου και στη φίλη μας τη Μαρία εδώ στην Καλαμάτα και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. 6945-31-49-00 το τηλέφωνο της εκπομπής. Εδώ σε αυτή την εκπομπή ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Είναι η μοναδική ραδιοφωνική εκπομπή που εσείς την διαμορφώνετε. Τρεις ολόκληρες ώρες διαμορφώνετε μία εκπομπή. Αν όμως υπάρχει κάποιος χρόνος κατά τη διάρκεια της εκπομπής, επιλέγει και η εκπομπή να αφιερώσει σε όλους εσάς κάποιο παλιό λαϊκό τραγούδι που θα επιλέξουμε εμείς. Θα δούμε φυσικά αν υπάρχει χρόνος, που από ό,τι βλέπω δεν το βλέπω, μάλλον από ό,τι ακούω δεν το βλέπω. Πάμε να δώσω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, και πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Χρύσα από τα Φιλιατρά Μεσσηνίας, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει από την πίτσα την Παπαδοπούλου το τραγούδι «Θα κάνω ό,τι μου αρέσει». Θα το αφιερώσει για την Νίκη, για την Παναγιώτα και για την Βασιλική. Χρύσα, την καλησπέρα μου σε σένα, στα Φιλιατρά Μεσσηνίας και σε όλη την παρέα σου, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η παρέα από την Κοραή 61. Θέλουν να ακούσουν ένα τραγούδι από τον Στέλιο Καζαντζίδη, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Το δικό σου αμάρτημα». Το έχω το τραγούδι, παιδιά, πάμε να το δώσω την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα εκεί στην Κοραή 61 και δίνω και το τραγούδι.

Μάλιστα, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, μια και ακούμε και τα τελευταία τραγούδια από το σημερινό πρόγραμμα και 35 λεπτά μου λέει το ρολόι της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Νίκη από την Καλαμάτα. Νίκη. Η Μαρία, συγγνώμη, η Μαρία από την Καλαμάτα. Να ακούσουμε από τον πρόδρομο τον Τσαουσάκη. Με φάγανε, λέει, τα νίκια. Μαρία, το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Θα το αφιερώσει, λέει, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε, είχαμε χρόνο, πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Για να πάμε όμως εδώ, να σας δώσω κι εγώ, βρήκα χρόνο. 12:38 λεπτά μου λέει το ρολόι της εκπομπής. Και πάμε να σας δώσω ένα υπέροχο παλιό λαϊκό τραγούδι του 1977. Θα το ακούσουμε από τον Παναγιώτη τον Βάγια και έχει τίτλο «Ζητείτε νέα». Αφιερωμένο εξαιρετικά για όλους και για όλους σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό.

Μάλιστα, και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μήνυμα της εκπομπής, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, και επανέλθω με ένα τραγούδι μετά από τα διαφημιστικά μηνύματα να κλείσω το σημερινό τρίωρο αυτό πρόγραμμα, θα ήθελα να σας δώσω και να σας αφιερώσω κι εγώ, μια και βρήκα την ευκαιρία, ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Μπάμπη τον Αντωνίου, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Η μαγιά πληρώνεται». Αφιερωμένο για όλους εσάς από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μου.

0: πούμε.
1: Η Αλλοτεχνική Καλαμάτας, βασισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Αλλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721069798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
2: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
3: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721092506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721092506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο. Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο

0: έκθεση στην Πελοπόννησο με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
1: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
0: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
1: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
2: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
3: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
1: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
7: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι. Από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο η εκπομπή έφτασε στο τέλος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και άλλο ένα βράδυ όλους και όλες εσάς για την ακρόαση που κάνατε και στο σημερινό πρόγραμμά μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν, να είστε όλοι και όλες πάντα καλά. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας άκουσαν και μέσα από την Ελληνική Ραδιοφωνία Καλαμάτας που αναμετάδωσε το πρόγραμμά μας. Φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, εμείς πρώτα ο Θεός θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό με παλιό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Από τον Παλμό 90,5 και την Καλαμάτα και τον Γιώργο Καλόκαρδο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλή συνέχεια σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός, παλμός, παλμός, παλμός, 90,5 στα FM.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά.

ψευδά σου φωτιά μου ανάβει και ο καίμος σου τον τάφο μου σκάβει. Ποιος σε παίρνει και φεύγεις μακριά.